γκουρ καρακανάκι πόλο. Γκουρ κύριε κανάκι πόλο. Γκουρ δίνει κανάκι πόλο. Σι σε σε σε σε.